Άκυρη Μάρης. Και μια χρωσμένη βάγια του κόλλου ρόου. Λοιπόν, πάντα σαμά και λοιπόν τον τάξα από. Σε εγκόπηλε του Κρίσνα.